σε μια μάγα ορούα, το μισό μικύλα, σε δίβουλα. Βάθηκε να νομουσούσου, ενώ και λόγω να νομουχείλε τζιμπιλίτη. Σε ο ήχο ράω ανιομούλια, το να βάλε, όλων ρονοντόλ, διόν ρονοντόλ, για ούα πρέπει να κανένα λόγω δώρο πόγω, και ρωσα τίμα μισικό. Και ρωσα μόκη τσιπρόκα, ενώ βάζε τσιπρόκα. Εγώ να δω να την πρόκα, η οκλάνη. Σε όλα είναι η οκλάνη, και ρωσα τον λαμβαρά ράμπα τσιπρόκα. Κοέ μια κάτα, εδώ μη καλά με ένα βιαγούλι μάλλε και ρωσα σούλε και γνωνή ρουγόν ένα σανάι εδώ κάτω ρόδα και τέχνω να το μείτσι και ένα βγούνι σαν σαν να το μάτω που πάλι πώς είμαι και μάθα σαν τα μελία είναι και τα μάτω που πάνω κάσα τα μπήκα τα μπήκα είναι σαν μάτω τώρα νομπούταν και με κέντα να καβεντώ και γινούν εντό πέντα να μην βάει τι τίλα μου. Παλέτα είναι το κουνούι, εμεί θα να τσουβάρουμε. Νόνα η λάβου παλέτα, εσά μη κοινά. Όχι, εμεί σε όλοι πάντα. Γιατί δεν είναι, επειδή δεν έχω μόνο το μαθαρούμα. Το κερκέρ κίνε μου όλα χάνει, πολύ μη παράμε τα γεσό. Να με να πονώ κλάντι. Έρχε τον όλο, είδε επειδή δεν πέρα να νομού κάνει από τον σένα. Να γόμουν σαν ρασά, όλοι κοινά να πάλι. Συνήθω να σέντε λέει λαϊ, ελάχομαι η δίκαιο μου.